αγάπησα. Γι' αυτό στα μονοπάτια σου περπάτησα. Αφού για την παράνομη ζωή μου ο

0: Adios, boss, number one.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.

0: נקדיש לו את וסיליס קרס, שיר חדש,
1: κάτι να σώσει. Για αυτός που αισθάνεται κενός.
0: Μου κοιτάς γαμ λεχά, Ιωβάλ Πινχάσι.

0: ботаник ваша.
1: Айде Хаим, Хаим Хими.
0: Хаим ботаник.
2: Αλλά πριν κι έφυγε, ξυγέται αλλελέτη.
0: Όπως του γουστάρει, στα ντεμπουζουκέ.
1: Με καμπαρέ, κύλε με σούλα, με σαμπατβάς.
2: Αλλά δε δικό μας, ο καρέ.
1: Ω, γε. Όπα, όπα.
2: Άιτε λαφουμέντο και μας το λιώρε.

0: Άχερ Ελπάζ.
1: Πολύ γαλλικό, ε.
0: Γεια σου, Νόμι.
2: Για δουλειά.
0: Ωιε. Ναι. Oh, yeah.

Ο εγωισμός μου έχει φτάσει όσο ακόμα, κι όπως η σκέψη ακολουθεί του χωρισμού.

ξανά στο μυαλό μου πόσο λίγο κράτησε το όνειρό μου. Και τότε η κούκλα στη βιτρίνα ζωντανεύει.

δεν ήθελε ξενύχτια και πήγε και έγινε ψαράς με βάρκα και με δίχτυα. Του άρεσε το ψάρεμα στον Άγιο Κωνσταντίνο